Έτερο αριθμή κάτσε. Ένα μουσουά. Οτσίνα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα εγώ. Όλια μοτατσουά. Όλια μου να μη γεμνώ. Να Ιησούσε. Όλοι μου. Όλοι μου σου αδούβε για πριν πόν. Ο σου αδούβε για κασιδιέ. Έτσι